την Ετούντζε. Είναι μόνο να ρίξει μόνο τον κοντό. Τα παιδιά που έχουν και μέσα τα χόντα μελομέλο. Ακούσαμε μου λίγο.